αυτό ρεπεντίτο. Χριστέ ελεήσον. Σινιόρε, και περντόνι μόλτο ακί μόλτο άμα.